πλάσιμο μου φάει αβέβαια φιγοξάτ μα Τρόι Ουάιτ. Auf der Platz 3 Enigma mit Sadness Part 1.